0: Με κόρη κόρη, ναι.
1: Α, είναι το κόρη κόρη before, πατρέ, μα κόρη κόρη now, for life.